0: θέλετε.
1: Καλά, θα το λέγα μαχαίρι.
0: Καμφελά.
1: Θα χώμα. Άκουα, δεν θέλετε τι.
0: Καβοβάτσο.
1: Καβοβάτσο. Α, θα θέλετε τι λόγω, δεν θέλετε να λέω ένα χώμα.
0: Την τζάντε την όντζο άντλεγα μου.
1: Έλα. Μου και τούτη.
0: Anna.
1: O tsala ke phatsa tsentsha.
0: Tsa mokiti.
1: Tsa mokiti.
0: Eh.
1: Mokiti ona kwa mofuta ona o mazanje.
0: Eh, hantle, hantle, hantle. Tsala ndo pota pota ka thoko ka mona ndo pota pota, o pota pota, o pota pota. Ai, wahi.
1: A ke o utlo o ke bile gona ka na mokiti wa dipeso.
0: Eh.
1: Ah, gona ka mazanje.
0: Ee, a ona batho ba nna di ntsha mona ba tla le pace ga.
1: Ah.

0: Αμέρι μου, εν του μέλ.
1: Ωε, και η κόκοβιτα, μονάκα. Τι λέει, το βολέ, λαγότα, τι λέει, να μόνα ρηχόν, τι αφάγει, ρηκά, ψέσαι, τσενούλα. Κάμω γάτι, κοιτάκι, η πιούλο, εά, τσέσαι, χάνσε, ηλικία, λέω, αμήνε.
0: Α, αμγατούα, και ο λέω, αμήνε. Τάνκι, μγατούα, βάκα. Μαμέρι μου, εν του μέλ.
2: Χάτσο με οπειλά άντε.
0: Οπειλά, κάμω χαούν τα τένα οπειλά ράν.
2: Τι οπειλά άντε μου.
0: Ει εντάτ.
2: Λυγίσαι λακάκιν τα τέμου χωρίνι μου τσπούτσα κουάν.
0: Ει εντάτ. Μα
2: χούα. Ρεκένι άουε σερέμω να τσί.
0: Ει εντάτ.
2: Ει ατατσίν λένα μπομμέ. Πατέιτα μουζικέλο μόνα κουτσί μου έσενε. Μέσα μπομμέ μπούσι. Μπομμέ μπούσι χωρίνι να βόνα. Πάκε βάκε, κάπο γάτα, θα τη λένε και εκείνη. Ako tsa tsa mo sebe jo wa bona o matla.
0: Mhm.
2: Ke le bua mme ha o be jwalo le tsa le o le tsa le mona ati mme wa gona.
0: Lo ene ka tsela e tshwanang le tsiaga le letle le hlono lo fetseng tate.
2: Ke mo tshobotsa kwa nke magogo.
0: Bo tse kwa nke magogo a mogatu wa ka. Thank you.

Μέρυγες αλάτου και όλο φυλακή με τσότσο σου πιλέν. Πέλε ρε φύλλα χωρένια να για πως σου είπα χωσέμ χωχωτελέ. Χωαλέτσα τσι λασόν τάχα έλεγα χωεδί ένα για πάτο. Ήχλόλα και όλο φύλλα ματσατσι. Αλλά σου μιλέ με τσο τσιλέτσι ακέρι.

0: αναρωτιέμαι η Αντζουμέλα.
1: Μέρημέρα, ρε.
0: Εντάξει.
1: Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα πρέπει να κάνουμε τίποτα.